0: και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
2: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
4: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
0: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
3: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Κάθε Τρίτη.
3: Στα περίπτερα.
5: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
8: Πρέζες υπάρχουν πολλές. Δεν είναι μόνο η ηρωίνη, αλλά η ηρωίνη σκοτώνει. Αυτή είναι η μόνη διαφορά.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

κάνει καταιγίδα, δεν με ξεκάνει. Η κυβέρνηση τότε θα το κάνει. Αυτός ο στίχος γυρνάει στο μυαλό μου, έτσι όπως ψάχνω το σφιγμό μου στο φως. Πώς μεγαλώνει ο μικρός ανιψιός μου, έτσι επικίνδυνη που έγινε η παλιά γειτονιά και το δημόσιο σχολείο ρημάδι. Δεν

борта. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, να κλείσει την πόρτα. Αριστουργήματα ευρώ 6 και 80, σκισμένο νάιλον μες στις εφημερίδες. Η θησαυρή του Σολομώντα, σκληρά ρεμπέτικα και σως για τις γαρίδες. Μόνο ότι παίζει στην τηλεόραση υπάρχει. Μόλις χαθεί από τις οθόνες δεν υπήρξε ποτέ. Οι θύτες ατιμόρυτοι υπογράφουν. Μια μαύρη τρύπα εξαφανίζει την αλήθεια στο χθες. Από που έρχομαι να δω και που πάω.

σπόρο που θα μπει στην πληγή. Πώς ξεφυτρώσανε εδώ αυτά τα σπίτια. Ποιος προστατεύει τέλος πάντων, πες μου ποιον και από τι. Όποιος προλάβει, ό,τι προλάβει. Να αρπάξει τρέχει και τι ψάχνεις μες στην κόλα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ευθύνη υπάρχει παντού. Όλοι τα αρπάξαμε από εδώ και από εκεί. Όπου μπορούσαμε. Και ο τελευταίος λοιπόν πολίτης θα υποχρεώσει.

0: ξεχάσει τι πάει να πει άνθρωπος. Ασχολείστε μόνο πώς θα εξυπηρετήσετε τους συμφέροντα. Τίποτα άλλο. Πώς θα εξυπηρετήσετε τους συμφέροντα. Σας καταλάβανε όμως. Σας καταλάβανε.
1: Καλημέρα, Ραδιο Λιβέρια.

Ζωή, μπορώ να σου μιλήσω. Κάτι να σε ρωτήσω και θα σε αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να μου μάθεις πώς να ζεις. Να μην με προσπερνά κανείς. Αυτό θέλω να ερωτευτώ, χωρίς να λερωθώ. Μη βαρεθώ και στεναχωρηθώ. Να ηγηθώ χωρίς να παρεξηγηθώ. Μαντάμ, θέλω να γλιτώσω από τα αισθηματικά σαρδάμ. Να γίνω σαμποτέρ σε ασανσέρ που πάει μόνο.

πολλά. Θέλω να γίνω ποιήση χωρίς συνείδηση. Εύκολα, ξέκολα, ξεκόλα κι άκου. Δεν μπορώ να μη σε σκέφτομαι, δεν μπορώ και να σε σκέφτομαι. Ναι, σου ζητάω χάρη. Έχω δίπλο παρκάρι του εγώ μου στο άπειρο. Σε θέση για συναισθηματικά ανάπηρο. Τον κόσμο όλο γύρισα και μυρωδιά καμία. Στη Λαμία πότε θα έρθεις. Στα Κλαρίνα Αύγουστο μήνα. Πίσω από την εκκλησιά θα σταμάθω ούλα. Ουρλιάζει γουρνοπούλα πάνω στη Λαμαρίνα. Φίνα, έλα και με θέρισε η πείνα. Με κοινό, κανείς δεν έκανε κομπίνα. Το δάκρυ πνίκτο και κρύφτο. Ηλία ρίχτο και δεν θα το μάθω στην Αθήνα. Θα σου έχω στην ποδιά πανέρια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλεις θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαός τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλη. Θα χειροκροτήσω με αντρίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρτίλα. Ερενίλα, μίλα με τόσο φως γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα.

ρήμες, τις εύκολες ρήμες. Πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σώι μου. Θα ήταν αγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον boy μου. Εντάξει ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα Λίντα. Λάθος. Φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανανιστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν όδεντρο εγώ είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου. Τέτοια χώρα εγώ δεν είδα, τέτοια όμορφη πατρίδα. Κι ο Θεούλης ο δικός μου, ο καλύτερος του κόσμου. Η καλύτερη ράτσα, η μελάχρινη μου φάτσα. Τα ράτσα, μπουγάτσα και ντρόγκα. Ζητείτε βίγκαν παπάς για μαθήματα γιόγκα. Θέλω ένα τραγούδι χωρίς τραύμα. Μια συμμετοχή σε θαύμα. Θέλω να αλλάξω τον κόσμο, αρκεί να μην αλλάξω εγώ. Ας αλλάξει ο κόσμος. Ζητείτε διανοούμενος που θέλει να εφαρμόσει τις ιδέες του. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής και εγώ θα σε πληρώσω όσο να μου μάθεις για τον όσο. Ωστόσο, θέλω να διαλογιστώ με τον Χριστό. Χθες απάντησα με τα μάξι μια αγία. Αδικία, ίδια ολεμένη συγκυρία. Σήμερα βρήκε ο Θεός να κάνει απεργία. Δε φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Κόβει και τα μοιράζει, δικάζει, διχάζει. Δε φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι, ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.

Ήταν οι πόρτες μου δίχως μπαχτσέδες και με ντεσέδες κρατάνε τη γη. Γίνανε οι φτέρνες μου σαν τροχαλίες και στον κουβά τους αράζεις εσύ. Αλλάζεις συχνά κάθε τόσο στολή, αλλάζεις οσμή, αλλάζεις

σκότωσε η ψήρα μου και παραπέουσα. Με ένα τικ-τακ μου ματώνει τα αυτιά. Όλα με πρόγραμμα, όλα στο σχέδιο. Πρώτο πωλήσαμε τον έρωτα. Και θες να πετύχω με μια μπαταριά, χίλια φλουριά, χίλια φλουριά, για να σου

εποχή μου θυμίζει τον Κέσσαρα. Κι οι μελοθάνατοι σε χαιρετούν. Κι όσο γερνώ μπουσουλώ με τα τέσσερα, τα τροχοφόρα με προσπέρνουν. Φεύγω και πάω να βρω στο Μπαγκόγκ το σύντροφό μου το King Kong. Μες στο μυαλό μου βαράνε τα γκόγκ, μοιάζομαι μπαρ.

0: Σφαίρες ντουμ ντουμ, σφαίρες ντουμ ντουμ, σφαίρες ντουμ ντουμ. Κι εμείς ξεπουλιόμαστε στο γιουσουρούν, ταράτα τα τζουμ.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε,
1: που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία,
4: αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό,
2: σκληρή καταγγελία
1: και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση. Όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
8: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινός παλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα, φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη
4: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
6: στα Περίπτερα.

0: Το έβαλα και στον δίσκο, λοιπόν. Εντάξει, παίζει ο Μάρκο. Τέλο πάντων, πιάνω φωνή. Λοιπόν, παίξε μια πλάκα. Λοιπόν, θα σα πάω για λίγο πίσω. Στην Αθήνα του 30. Το κομμάτι είναι του Αθήνα.
1: Ραδιο Αλιβέρι 1.
2: Ραδιο Αλιβέρι 1.

ένας πανάρχαιος μύθος απ' τη μύτη με σέρνει. Αδεξίος τεχνίτης κι αλήτης με την πλάτη στο

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
8: Τι έπαθες?
7: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
8: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
7: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
8: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
7: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
9: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: έτσι ο Φραγκίσκος κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πια τον Φέρι 900 ml μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ 80 μεζούρες μόνο 14,90. Και μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
4: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
3: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
4: Όχι που σε ενημέρωσε.
3: Που σε προκάλεσε.
5: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
6: Αλλά βάθος.
4: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
3: Φθηνό εξοραϊσμό.
4: Σκληρή καταγγελία.
3: Και τίποτα ανάμεσα.
7: Η Εύβοια έχει ιστορία.
8: Έχει ανθρώπους.
7: Έχει γεγονότα που κρύβονται
8: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
7: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
9: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
5: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
3: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
5: Κρίνει και απαιτεί.
7: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
4: Ζεύξη.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
5: Ζεύξη.
7: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
7: Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα.
10: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγραέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργίου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργίου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
11: Ράδιο Αλιβέρι 1.
12: Ράδιο Αλιβέρι 1.
13: Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου.
14: Ράδιο Αλιβέρι 1.
13: Ράδιο Αλιβέρι 1. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

0: Ακούτε τις ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους από το Ραδιό Ελβερίανα. Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Πορτογερμανό. Την ολοκλήρωση των αυτοψιών έως σήμερα ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Υπογράμμισε ότι η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσοι επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Υπεγράφει η Συμφωνία για την Ηλεκτρική Διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Παρών και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που έκανε λόγο για ένα καθοριστικό βήμα στην υλοποίηση ενός έργου στρατηγικής σημασίας. Υπόθεση Μαρφίν. Σήμερα επιστρέφει στην Ελλάδα η 46χρονη που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα και στην ανακρίτρια. Ψάθα. Κατέθεσαν χθες Τετάρτη ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας σύνδεσμος που επιβίωσαν τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων. Δεν προκύπτει τεχνικό πρόβλημα. Τη διερεύνηση αναλαμβάνουν τρεις πραγματογνώμονες. Αναζωπυρώνονται οι ελπίδες για ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Ιράν και Ομάν κατέληξαν σε συμφωνία για την διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων προς την Τεχεράνη. Ουγγαρία. Η κυβέρνηση του Μάγιαρ προτείνει την εκλογή νέου Προέδρου της χώρας στις 11 Αυγούστου. Νέο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας στην Αυστρία. Ο υδράργυρος έφτασε σήμερα στους 41,2 βαθμούς Κελσίου.
1: Το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

προσέχεις, μικρή μου, γιατί μοιάζεις σε μένα, γιατί μοιάζεις σε μένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Ράδιο Ολιβερία 1. Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Ράδιο Ολιβερία 1. Ράδιο Ολιβερία. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

0: Είναι οι τοπικές ειδήσεις της ημέρας από το Ράδιο Λιβεριένα. Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Λίμενας Κίμης, ο αντιδήμαρχος Αρχιερής Πάφρας, έκανε γνωστή την επίσκεψη του Διευθύνοντα Συμβούλου του ΟΛΝΕ, Σπυρίδωνα Παλαιολόγου, στη χερσαία ζώνη του λιμανιού. Ανακοίνωσε πως μέσα στους επόμενους 6 μήνες αναμένεται η δημοσίευση του ΦΕΚ για το Master Plan. Φάνης Πανός, συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και παραλαβή 7 νέων ασθενοφόρων για την στερεά Ελλάδα. Τέθηκε σειρά αιτημάτων που βρήκαν θετική την ανταπόκριση από τον Υπουργό. Ανακοινώθηκε και η έναρξη λειτουργίας της νέας ογκολογικής κλινικής του νοσοκομείου Λαμίας τον Σεπτέμβριο. ΣΕΤΑ. Προχωράει το έργο για τα μονοπάτια αξίας 207.000 ευρώ. Ολοκληρώθηκαν σχεδόν όλες οι διαδρομές και απομένει η διαδρομή της Σκοτεινής. Το πιστέψαμε, το τρέξαμε και πλησιάζει η ώρα να απολαύσουμε το έργο των μονοπατιών, δήλωσε ο Δήμαρχος Ερέτριας Νίκος Γουρνής. Τρένο ΣΕ. Αποκαταστάθηκε κυκλοφορία Χαλκίδα-Αθήνα. Η διακοπή κυκλοφορίας προκλήθηκε χθες Τετάρτη από πυρκαγιά κοντά στις γραμμές στην περιοχή της Σινόης, με τα δρομολόγια να πραγματοποιούνταν προσωρινά με λεωφορεία. Καιρός. Γενικά έθριος ημέρο καιρός, βόρεια άνεμη 3 έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
8: Ράδιο
7: Αλιβέρια
8: 1 102,2 FM.
9: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα.
10: Ράδιο Αλιβέρι 1.

Είναι η επικαιρότητα της ημέρας σε τίτλους από το Radio Oliveriana. Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Πυρκαγιά με διαδοχικές εκρήξεις στον υποσταθμό της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα Άρτα στα ξημερώματα. Η φωτιά έσβησε, με χωριά όμως του κάμπου Άρτας να μένουν για πολλές ώρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Πόρτο Γερμενό, την ολοκλήρωση των αυτοψιών έως σήμερα, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Υπογράμμισε ότι η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσοι επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Υπεγράφει η Συμφωνία για την Ηλεκτρική Διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, παρόν και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που έκανε λόγο για ένα καθοριστικό βήμα στην υλοποίηση ενός έργου στρατηγικής σημασίας. Υπόθεση Μαρφίν. Σήμερα επιστρέφει στην Ελλάδα η 46χρονη που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελία και στην ανακρίτρια. Ψάθα. Κατέθεσαν χθες Τετάρτη ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας σύνδεσμος που επιβίωσαν τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων. Δεν προκύπτει τεχνικό πρόβλημα, τη διερεύνηση αναλαμβάνουν τρεις πραγματογνώμονες. Αναζωπυρώνονται οι ελπίδες για ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Ιράν και Ομάν κατέληξαν σε συμφωνία για την διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων προς τη Τεχεράνη. Ουγγαρία. Η κυβέρνηση του Μάγερ προτείνει την εκλογή νέου Προέδρου της χώρας στις 11 Αυγούστου. Νέο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας στην Αυστρία. Ο υδράργυρος έφτασε τους 41,2 βαθμούς Κελσίου.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλάζει η

0: Θείου Αλιβέρη 1.
1: Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου.
2: Ράδιο Αλιβέρη 1.
0: Ράδιο Αλιβέρη 1.
1: Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

0: Είναι η τοπική επικαιρότητα της ημέρας από το Radio Oliver 1. Στο μικρόφωνο, η Παρασκευή Ρούσου. Λίμενας Κίμης, ο αντιδήμαρχος Αργύρης Παύρας, έκανε γνωστή την επίσκεψη του Διευθύνοντα Συμβούλου του ΟΛΝΕ, Σπυρίδωνα Παλαιολόγου, στη χερσαία ζώνη του λιμανιού. Ανακοίνωσε πως μέσα στους επόμενους 6 μήνες αναμένεται η δημοσίευση του ΦΕΚ για το master plan του λιμανιού. Θάνης Πανός, συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και παραλαβή 7 νέων ασθενοφόρων για τη στερεά Ελλάδα. Τέθηκε σειρά αιτημάτων που βρήκαν θετική ανταπόκριση από τον Υπουργό. Ανακοινώθηκε και η έναρξη λειτουργίας της νέας ογκολογικής κλινικής του νοσοκομείου Λαμίας τον Σεπτέμβριο. ΣΕΤΑ. Προχωράει το έργο για τα μονοπάτια αξίας 207.000 ευρώ. Ολοκληρώθηκαν σχεδόν όλες οι διαδρομές και απομένει η διαδρομή της Σκοτεινής. Το πιστέψαμε, το τρέξαμε και πλησιάζει η ώρα να απολαύσουμε το έργο των μονοπατιών, δήλωσε ο Δήμαρχος Ερέτριας Νίκος Γουρνής. Τρένοσε. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία Χαλκίδα-Αθήνα. Η διακοπή κυκλοφορίας προκλήθηκε χθες Τετάρτη από Πυρκαγιά, κοντά στις γραμμές στην περιοχή της Ινώης, με τα δρομολόγια να πραγματοποιούνται με λεωφορεία. Σε αυξημένη επιφυλακή, κεντρική και νότια Εύβοια σήμερα βρίσκονται σε κατηγορία 4, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Σε υψηλή κατηγορία 3, η βόρεια Εύβοια. Καιρός. Γενικά έθριο σήμερα, βόρεια άνεμη 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
1: Radio Oliveri 1.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Η Ντίνα Κόνστα ως Ντένι Μαρκορά στους δύο ξένους άφησε εποχή με το ρόλο της.
2: Το κοτόπουλο και το ψέμα πρέπει να το καταπίνεις αργά.
1: Τι ωραίο το κοτόπουλο στο φούρνο, το πιο αγαπημένο και εύκολο φαγητό. Συνοδεύεται ιδανικά με πατάτες φούρνου ή ρύζι, προσφέροντας ένα θρεπτικό και νόστιμο γεύμα. Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι το κοτόπουλο για να ψηθεί σωστά θέλει και τον απαραίτητο χρόνο. Ένα κοτόπουλο έως 2 κιλά ψήνεται σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου για περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά. Επίσης να θυμάστε όταν το βγάλετε από το φούρνο, το αφήνετε στον πάγκο της κουζίνας σκεπασμένο για 15 λεπτά το λιγότερο για να χαλαρώσουν οι πρωτεΐνες και να τραβήξουν την υγρασία της επιφάνειας μέσα στο ψαχνό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφή Γεωργίου Δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφή Γεωργίου Δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230 22753.
9: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: επικαιρότητα της ημέρας σε τίτλους από το Radio Alvaria 1. Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Πυρκαγιά με διαδοχικές εκρήξεις στον υποσταθμό της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα Άρτας τα ξημερώματα. Η φωτιά έσβησε, χωριά του κάμπου Άρτας έμειναν για πολλές ώρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Πόρτο Γερμενό, την ολοκλήρωση των αυτοψιών έως σήμερα, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Υπογράμμισε ότι η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσοι επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Υπεγράφει η Συμφωνία για την Ηλεκτρική Διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, παρόν και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που έκανε λόγο για ένα καθοριστικό βήμα στην υλοποίηση ενός έργου στρατηγικής σημασίας. Υπόθεση Μαρφίν. Σήμερα επιστρέφει στην Ελλάδα 46χρονη που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελία και στην ανακρίτρια. Ψάθα. Κατέθεσαν χθες Τετάρτη ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας σύνδεσμος που επιβίωσαν τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων. Δεν προκύπτει τεχνικό πρόβλημα. Την διερεύνηση αναλαμβάνουν τρεις πραγματογνώμονες. Αναζωπυρώνονται οι ελπίδες για ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Ιράν και Ομάν κατέληξαν σε συμφωνία για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων προς την Ταχεράνη. Ουγγαρία. Η κυβέρνηση του Μάγερ προτείνει την εκλογή νέου Προέδρου της χώρας στις 11 Αυγούστου. Νέο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας στην Αυστρία, ο υδράργυρος έφτασε τους 41,2 βαθμούς Κελσίου.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο

0: υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.
8: Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου.
9: Ράδιο Αλιβέρι 1.
8: Ράδιο Αλιβέρι 1. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

0: Είναι οι τοπικές ειδήσεις της ημέρας από το Ράδιο Λιβεριένα. Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Λιμένας Κίμης, ο αντιδήμαρχος Αργύρης Πάφρας, έκανε γνωστή την επίσκεψη του Διευθύνοντα Συμβούλου του ΟΛΝΕ, Σπυρίδωνα Παλαιολόγου, στη χερσαία ζώνη του λιμανιού. Ανακοίνωσε πως μέσα στους επόμενους 6 μήνες αναμένεται δημοσίευση του ΦΕΚ για το Master Plan. Φάνης Πανός, συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και παραλαβή 7 νέων ασθενοφόρων για τη Στερεά Ελλάδα. Τέθηκε σειρά ετοιμάτων για την Εύβοια, όπως η άμεση πρόσληψη μόνιμου αναισθησιολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, η στελέχωση του αιμοδυναμικού εργαστηρίου του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας και η στελέχωση των μονάδων τεχνητού νεφρού στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και στο Γενικό Νοσοκομείο Καρίστου. Ανακοινώθηκε και η έναρξη λειτουργίας της νέας ογκολογικής κλινικής του Νοσοκομείου Λαμίας για το Σεπτέμβριο. ΣΕΤΑ. Προχωράει το έργο για τα μονοπάτια αξίας 207.000 ευρώ. Ολοκληρώθηκαν σχεδόν όλες οι διαδρομές και απομένει η διαδρομή της Σκοτεινής. Το πιστέψαμε, το τρέξαμε και πλησιάζει η ώρα να απολαύσουμε το έργο των μονοπατιών, δήλωσε ο Δήμαρχος Ερέτριας Νίκος Γουρνής. Σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα, Πέμπτη, κεντρική και νότια Εύβοια, καθώς βρίσκονται σε κατηγορία 4 σε πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε υψηλή κατηγορία 3 η βόρεια Εύβοια. Καιρός. Γενικά αίθριο σήμερα, βόρειοι άνεμοι 3-5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Τα φρούτα και τα λαχανικά είναι από τις τροφές με μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό. Καταναλώστε όλες τις ώρες της ημέρας. Θα σας χορτάσουν και θα σας ενυδατώσουν. Μία άλλη πηγή νερού είναι οι σούπες, που δεν είναι τόσο δημοφιλείς το καλοκαίρι, αλλά μήπως να το ξανασκεφτείτε. Μία κρύα σούπα με μπόλικα λαχανικά εποχής για ένα ελαφρύ γεύμα είναι ό,τι πρέπει, και για κυρίως πιάτο προσθέτεις ψάρι ή κοτόπουλο. Λαχανικά με περιεκτικότητα σε νερό πάνω από 90% είναι το μαρούλι, το αγγούρι, το κολοκύθι, η ντομάτα και οι πιπεριές. Επίσης τα σμούδι είναι υπέροχα ροφήματα που φτιάχνονται εύκολα και στο σπίτι, αν παγώσετε αγαπημένα σας φρούτα και τα αλέσετε μετά στο blender με soda water ή απλώς νερό. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πιάτων Φέρι 900 ml, μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ, 80 μεζούρες, μόνο 14,90. Και μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες, μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
10: Ένα.
9: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.
11: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα.
12: Ράδιο Αλιβέρι 1.
11: Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: ακούτε τις ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους από το Radio Oliver 1 στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Η μεταρρύθμιση του πρωτογενούς τομέα αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για την κυβέρνηση, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρουσίαση της νέας πλατφόρμας MyAgro της ΑΔΕ για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του ρουσφετιού, τόνισε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πόρτο Γερμενό. Την ολοκλήρωση των αυτοψιών έως σήμερα ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Υπογράμμισε ότι η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσοι επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Υπεγραφή συμφωνία για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, παρών και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που έκανε λόγο για ένα καθοριστικό βήμα στην υλοποίηση ενός έργου στρατηγικής σημασίας. Υπόθεση Μαρφίν. Σήμερα επιστρέφει στην Ελλάδα 46χρονη που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελία και στην ανακρίτρια. Ψάθα. Κατέθεσαν χθες Τετάρτη ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας σύνδεσμος που επιβίωσαν τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων. Δεν προκύπτει τεχνικό πρόβλημα, τη διερεύνηση αναλαμβάνουν τρεις πραγματογνώμονες. Αναζωπυρώνονται οι ελπίδες για ειρήνη στη Μέση Ανατολή, Ιράν και Ομάν κατέληξαν σε συμφωνία για την διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων προς τη Ταχεράνη.
1: Σε αυτό τον περίεργο ιδιαίτερο τόπο και κόσμο αφιερώνω σε αυτούς που αισθάνονται διαφορετικοί, που νομίζουν καμιά φορά ότι κάνουν λάθος, ενώ μέσα η καρδιά τους λέει κάτι για αξιοπρέπεια. Θέλω να τους αφιερώσω το εξής και να τους πω ότι σε ένα κόσμο παλαβό, άμα αισθάνεσαι μη λογικός, μάλλον είσαι καλά. Τους αφιερώνω αυτό που λέει: δεν είμαστε εμείς κανονικοί σαν και τους άλλους. Εμείς δουλεύουμε στους στάβλους, ταΐζουμε και ποτίζουμε τα όνειρα, τα φροντίζουμε να μεγαλώσουν για να καλπάσουν οι επόμενες ελπίδες. Σας τα αφιερώνω.

βράδυ. Τη πόρτα κλείνει ο τρελός, μήπως και δει τα λάθη. Άμα δεν νιώθεις μη μιλάς, σώπα και μη δικάζεις, χίλια κεφάλια.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
8: Τι έπαθες?
7: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
8: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
7: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
8: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά. Με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
7: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
9: Ράδιο Αλιβέρι 1.
10: Ράδιο Αλιβέρι 1.
11: Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου.
12: Ράδιο Αλιβέρι 1.
11: Ράδιο Αλιβέρι 1. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

0: Είναι οι τοπικές ειδήσεις της ημέρας από το Radio Αλβέρια 1. Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Λιμένας Κίμης, ο αντιδήμαρχος Αργυρής Πάφρας, έκανε γνωστή την επίσκεψη του Διευθύνοντα Συμβούλου του ΟΛΗΝΕΣ, περίοδων απαλαιολόγου, στην χερσαία ζώνη του λιμανιού. Ανακοίνωσε πως μέσα στους επόμενους 6 μήνες αναμένεται η δημοσίευση του ΦΕΚ για το Master Plan. Φάνης Πανός, συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και παραλαβή 7 νέων ασθενοφόρων για τη στερεά Ελλάδα. Τέθηκε σειρά αιτημάτων για την Εύβοια, όπως η άμεση πρόσληψη μόνιμου αναισθησιολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας και η στελέχωση του αιμοδυναμικού εργαστηρίου του, καθώς και η στελέχωση των μονάδων τεχνητού νεφρού στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και στο Γενικό Νοσοκομείο Καρίστου. Ανακοινώθηκε και η έναρξη λειτουργίας της νέας ογκολογικής κλινικής του Νοσοκομείου Λαμίας τον Σεπτέμβριο. Τρένοσε. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην διαδρομή Χαλκίδα-Αθήνα. Η διακοπή κυκλοφορίας προκλήθηκε χθες Τετάρτη από πυρκαγιά κοντά στις γραμμές στην περιοχή της Σινόης, με τα δρομολόγια να πραγματοποιούνται με λεωφορεία. Σε αυξημένη επιφυλακή, η κεντρική και η νότια Εύβοια σήμερα, καθώς βρίσκονται στην κατηγορία 4 σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, σε υψηλή κατηγορία 3 η βόρεια Εύβοια. Καιρός, γενικά έθριος θα είναι σήμερα, Πέμπτη, βόρεια άνεμη 3-5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20-36 βαθμούς Κελσίου.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: 92,2 FM.
1: Μήπως την έχεις αρπάξει καλοκαιριάτικα? Μήπως σε πονάει ο λαιμός σου? Να είναι καλά ο Αλέξανδρος Φλέμινγκ που γεννήθηκε στις 6 Αυγούστου του 1881 σαν σήμερα και ανακάλυψε την πενικυλίνη που θα σε απαλλάξει από τον πόνο. Έναν αιώνα μετά τη γέννηση του Φλέμινγκ, το 1991 σαν σήμερα εγγενιάστηκε ο πρώτος δικτυακός τόπος στην ιστορία του διαδικτύου από έναν ερευνητή στο ερευνητικό κέντρο ΣΕΡ. Ενώ μόλις τον επόμενο χρόνο, το 1992 σαν σήμερα, η Βούλα Λίδου κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης και είπε τη θεϊκή ατάκα για την Ελλάδα που όλοι ξέρουμε. Και από τη Βαρκελόνη πάμε στη ΣΥΠΑ, όπου το 1928 σαν σήμερα γεννήθηκε ο εμπνευστής της pop art Andy Warhol.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

προσευχής. Πάμε. Λίγο πιο δυνατά στα αυτιά μου. Ευθύμης 2011, που είναι η πένες σας, Xenobite Productions, στα Urban Studios. Ακόμα δεν ξέρουν που είναι οι πένες τους, 10 χρόνια μετά. Ειδική εκδοχή για το THHF Mixtape. Εκδοχή Ε, έρχεται το 2012. Ακούστε ρε.

όπως το κάνουμε εδώ. Αυτό ήταν, κλείνεις.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ράδιο Λιβέρι 1.
10: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα.
11: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Είναι η επικαιρότητα της ημέρας σε τίτλους από το Radio Alveriana. Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Η μεταρρύθμιση του πρωτογενού τομέα αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για την κυβέρνηση, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στην παρουσίαση της νέας πλατφόρμας MyAgro της ΑΔΕ για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του ρουσφετιού, τόνισε για την υπόθεση του ΟΠΑΚΕΠΕ. Πόρτο Γερμενό, την ολοκλήρωση των αυτοψιών μέχρι σήμερα, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Υπογράμμισε ότι η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσοι επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Υπεγράφει η Συμφωνία για την Ηλεκτρική Διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, παρόν και ο Πρωθυπουργός, που έκανε λόγο για ένα καθοριστικό βήμα στην υλοποίηση ενός έργου στρατηγικής σημασίας. Η υπόθεση Μαρφίν σήμερα επιστρέφει στην Ελλάδα, 46χρονη που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελία και στην ανακρίτρια. Ψάθα. Κατέθεσαν χθες Τετάρτη ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας σύνδεσμος που επιβίωσαν τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων. Δεν προκύπτει τεχνικό πρόβλημα, τη διερεύνηση αναλαμβάνουν τρεις πραγματογνώμονες. Αναζωπυρώνονται οι ελπίδες για ειρήνη στη Μέση Ανατολή, Ιράν και Ομάν κατέληξαν σε συμφωνία για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων προς τη Τεχεράνη.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Radio Alveri 1.

για να ξεχαστώ. Να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Τα καθημερινά του καθημερινού με τον Δημήτρη Χόρν.
1: Φίλτατε, περί ελαφρού τραγουδιού θα μιλήσω απόψε. Όπως λοιπόν λέγαμε και χθες, τρεις είναι οι κατηγορίες στις οποίες υπάγονται τα ελαφρά τραγούδια. Πρώτη κατηγορία είναι τα τραγούδια τα ανθοκυπουρικά. Το κυπαρισάκι λιγερό, ραραριαραραρα. Η μυρτιά, είχα μια θάλασσα στο νου. Η καλαμιά, τα τριαντάφυλλα και το είχα φυτέψει μια καρδιά. Θα μου πείτε ότι η καρδιά δεν είναι φυτό. Αφού φυτεύεται όμως, δεν ξέρετε τώρα αυτός που το έγραψε, ξέρετε εσείς. Η δεύτερη κατηγορία των ελαφρών τραγουδιών περιλαμβάνει τα τραγούδια τα ζωολογικά, όπως η γατούλα, το σπουργιτάκι, το γαϊδαράκος και το «Μου φτάνει να σε βλέπω». Τώρα θα ρωτήσετε και πάλι τι σχέση έχει αυτό με τα ζώα. Πώς, για να του φτάνει να τη βλέπει, δεν μπορεί, θα είναι ζώο. Και φτάνουμε πλέον στην τρίτη κατηγορία, στα τραγούδια τα έγχρωμα. Βέβαια, υπάρχουν και τραγούδια έγχρωμα, τεχνικόλορ. Άσπρες κορδέλες, τα κορίτσια είναι κόκκινη κλωστιδεμένη. Και το άλλο, το τρικολόρο, οι πράσινες, οι κόκκινες, οι θαλασσιές που είχαν άντρες. Αυτό, ώσπου να το γυρίσω το δίσκο, είδα και έπαθε. Με παίρνανε τα κλάματα, καθώς το έλαβε, λέω στο τραγούδι, τρέχαν τα δάχρυα και το τραγούδι ξέπαθε. Πάντως είναι τραγούδι με χρώμα. Και επειδή είναι χρώμα, δηλαδή επειδή είναι τραγούδι με χρώμα, έπρεπε να το τραγουδήσει ο Βογιατζής, ο Γιάννης ο Βογιατζής. Τελικώς το τραγούδισε του Βογιατζή ο Κόπανος. Οι πράσινες, οι κόκκινες, οι θαλασσιές σου οι χάντρες.

Πώς να βολέψω στο ίδιο κρεβάτι δύο γυναίκες σε μία βραδιά, δύο αγάπες, πω πω τι γυνάτι, πώς να χωρέσουν σε μία καρδιά.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
8: Μήπως την έχεις αρπάξει καλοκαιριάτικα? Μήπως σε πονάει ο λαιμός σου? Να είναι καλά ο Αλέξανδρος Φλέμινγκ που γεννήθηκε στις 6 Αυγούστου του 1881 σαν σήμερα και ανακάλυψε την πενικυλίνη που θα σε απαλλάξει από τον πόνο. Έναν αιώνα μετά τη γέννηση του Φλέμινγκ, το 1991 σαν σήμερα εγγενιάστηκε ο πρώτος δικτυακός τόπος στην ιστορία του διαδικτύου από έναν ερευνητή στο ερευνητικό κέντρο ΣΕΡ. Ενώ μόλις τον επόμενο χρόνο, το 1992 σαν σήμερα, η Βούλα Πατουλίδου κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης και είπε τη θεϊκή ατάκα για την Ελλάδα που όλοι ξέρουμε. Και από τη Βαρκελώνη πάμε στη ΣΥΠΑ, όπου το 1928 σαν σήμερα γεννήθηκε ο εμπνευστής της pop art Andy Warhol.
7: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα.
7: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Είναι η επικαιρότητα της ημέρας από το Ράδιο Ολιβέρια 1. Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Λιμένας Κίμης, ο αντιδήμαρχος Αργύρης Πάφρας, έκανε γνωστή την επίσκεψη του Διευθύνοντα Συμβούλου του ΟΛΝΕ Σπυρίδωνα Παλαιολόγου στην χερσαία ζώνη του λιμανιού. Ανακοίνωσε πως μέσα στους επόμενους 6 μήνες αναμένεται η δημοσίευση του ΦΕΚ για το Master Plan. Φάνης Πανός, συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας και παραλαβή 7 νέων ασθενοφόρων για τη στερεά Ελλάδα. Τέθηκε σειρά ετοιμάτων για την Εύβοια, όπως η άμεση πρόσληψη μόνιμου αναισθησιολόγου και η στελέχωση του αιμοδυναμικού εργαστηρίου στο Γενικό Νοσοκομείο της Χαλκίδας, η στελέχωση των μονάδων τεχνητού νεφρού στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και στο Γενικό Νοσοκομείο Καρίστου. Ανακοινώθηκε και η έναρξη λειτουργίας της νέας ογκολογικής κλινικής του Νοσοκομείου Λαμίας τον Σεπτέμβριο. ΣΕΤΑ, προχωράει το έργο για τα μονοπάτια αξίας 207.000 ευρώ. Ολοκληρώθηκαν σχεδόν όλες οι διαδρομές και απομένει η διαδρομή της Κοτινής. Το πιστέψαμε, το τρέξαμε και πλησιάζει η ώρα να απολαύσουμε το έργο των μονοπατιών, δήλωσε ο Δήμαρχος Ερέτριας Νίκος Γουρνής. Σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα η κεντρική και νότια Εύβοια, καθώς βρίσκονται σε κατηγορία 4, σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε υψηλή κατηγορία 3, η βόρεια Εύβοια. Καιρός. Είναι κάθριο σήμερα, βόρεια άνεμη 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Ολιβέρια 1.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Ρόδο, που αποτελεί έναν από τους πιο καυτούς προορισμούς κάθε καλοκαίρι. Υποδέχεται τουρίστες από όλο τον πλανήτη χάρη στην ιστορία, τις καταγάλανες παραλίες και την απίθανη φιλοξενία που διαθέτει. Η παλιά πόλη με τα μεσαιωνικά στοιχεία και τα πελώρια τείχη της, η οδός Ιππωτών και το αρχαιολογικό και βυζαντινό μουσείο αποτελούν ένα μαγικό ταξίδι στο παρελθόν. Εξερευνώντας το νησί με αυτοκίνητο, μην παραλείψεις τη Λίνδο, όπως και την παραλία Άντονι Κουίν, στην οποία γυρίζει τα κανόνια του Ναβαρόνε αλλά και ο Ζορμπάς. Αν αναζητάς διασκέδαση, το Φαλιράκι και το Μανδράκι είναι οι δικοί σου προορισμοί. Για τους λάτρεις του καλού φαγητού, η Ρόδος φημίζεται για τα εδέσματα της τοπικής της κουζίνας. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
10: Στοιχεία από το κλασικό I Just Died In Your Arms Tonight δανείζονται οι December 10, ένα boy band που έστησε ο Simon Cowell και κυκλοφορούν το Us Against The World. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ο νορβηγός Kygo συνεργάζεται με τον Αμερικανό Max McNown και μας παρουσιάζουν το Take Me Back. Jason Derulo και ο Βραζιλιάνος Melody συμμετέχουν στο πολύ γνωστό Michiko του Ρουμάνου DJ Goja, το αρχικό κομμάτι.

0: Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγραέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργείου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργείου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
2: Ράδιο Αλιβέρια 1. 102,2 FM.
1: Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου.
3: Ράδιο Αλιβέρια 1.
1: Ράδιο Αλιβέρια 1. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

0: Άκουτε την επικυρότητα της ημέρας σε τίτλους από το Ράδιο Ολιβεριάνα. Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Η μεταρρύθμιση του πρωτογενού τομέα αποτελεί την κεντρική προτεραιότητα για την κυβέρνηση, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στην παρουσίαση της νέας πλατφόρμας MyAgro της ΑΔΕ για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του ρουσφετιού, τόνισε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώπιον της ανακρίτριας, οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξέσπασε στο αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική. Ο δήμαρχος της Τηλίδας και ο εργολάβος απολογούνται σήμερα. Στη συνέχεια θα απολογηθεί και ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου. Πορτογερμενό. Την ολοκλήρωση των αυτοψιών έως σήμερα ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Υπογράμμισε ότι η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσοι επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Υπεγράφει η Συμφωνία για την Ηλεκτρική Διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, παρόν και ο Πρωθυπουργός, που έκανε λόγο για ένα καθοριστικό βήμα στην υλοποίηση ενός έργου στρατηγικής σημασίας. Υπόθεση Μαρφίν. Σήμερα επιστρέφει στην Ελλάδα η 46χρονη που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελία. Αναζωπυρώνονται οι ελπίδες για ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Ιράν και Ομάν κατέληξαν σε συμφωνία για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Οι ΗΠΑ προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων προς την Τεχεράνη.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ολιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Ghana.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
9: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές. Και με δύο τεμάχια άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά Πιάτων Φέρι 900 ml μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ 80 μεζούρες μόνο 14,90. Και μαλακτικά Καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
11: Τι έπαθες?
10: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
11: Α, καλά. Μου θες και Σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
10: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
11: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
10: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
12: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
13: Από το Αλιβέρι τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα.
14: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Ακούτε την επικαιρότητα της ημέρας σε τίτλους από το Radio Ελβερία 1. Στο μικρόφωνο, η Παρασκευή Ρούσου. Η μεταρρύθμιση του πρωτογενούς τομέα αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για την κυβέρνηση, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρουσίαση της νέας πλατφόρμας MyAgro της ΑΔΕ για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του ρουσφετιού, τόνισε για την υπόθεση του ΟΠΑΚΕΠΕ. Ενώπιον της ανακρίτριας, οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξέσπασε στο αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική. Ο Δήμαρχος της Τηλίδας και ο εργολάβος απολογούνται σήμερα. Στη συνέχεια θα απολογηθεί και ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου. Πόρτο Γερμενό. Την ολοκλήρωση των αυτοψιών μέχρι σήμερα ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Υπογράμμισε ότι η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσοι επλήγησαν από την πυρκαγιά. Υπεγράφει η Συμφωνία για την Ηλεκτρική Διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, παρών και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που έκανε λόγο για ένα καθοριστικό βήμα στην υλοποίηση ενός έργου στρατηγικής σημασίας. Υπόθεση Μαρφίν. Σήμερα επιστρέφει στην Ελλάδα η 46χρονη που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελία και στην ανακρίτρια. Ψάθα. Κατέθεσαν χθες Τετάρτη ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας σύνδεσμος που επιβίωσαν τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων. Δεν προκύπτει τεχνικό πρόβλημα. Τη διερεύνηση αναλαμβάνουν τρεις πραγματογνώμονες.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη
4: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
6: στα Περίπτερα.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Ψάχνεις να βρεις τραπέζι στο αγαπημένο σου εστιατόριο για να πας με την παρέα σου, αλλά δεν ξέρεις αν θα βρεις και πότε. Ένας φοιτητής από την Ξάνθη βρήκε τη λύση. Το Relais App. Μια εφαρμογή που θα συνδέει τις επιχειρήσεις με το κοινό σε πραγματικό χρόνο για να μπορεί κάποιος να βρει τραπέζι χωρίς να παίρνει τηλέφωνα κτλ. Η σκέψη είναι πολύ απλή. Η επιχείρηση συνδέεται με την εφαρμογή, ανεβάζει τη διαθεσιμότητά της και εσύ μπαίνεις και βλέπεις τι ώρα και για πόσα άτομα μπορείς να κλείσεις τραπέζι. Και μάλιστα το Relais App θα το πάει ακόμα παραπέρα, δείχνοντας καινές θέσεις σε γυμναστήρια, Ινστιτούτα Αισθητικής, ακόμα και σινεμά. Η ενδιαφέρουσα πλατφόρμα του φοιτητή από την Ξάνθη κάνει τώρα τα πρώτα της βήματα και αναμένεται να ενεργοποιηθεί πλήρως το επόμενο διάστημα. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο.

0: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Στοιχεία από το κλασικό I Just Died In Your Arms Tonight δανείζονται οι December 10, ένα boy band που έστησε ο Simon Cowell και κυκλοφορούν το Us Against The World. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ο Νορβηγός Kygo συνεργάζεται με τον Αμερικανό Max McNown και μας παρουσιάζουν το Take Me Back. Jason Derulo και ο Βραζιλιάνος Melody συμμετέχουν στο πολύ γνωστό Michiko του Ρουμάνου DJ Goja, το αρχικό κομμάτι του οποίου έχει γίνει από τη λένε εξ ολοκλήρου με τεχνητή νοημοσύνη.

Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφή Γεωργίου Δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφή Γεωργίου Δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
8: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
1: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Λιβέρι. Ένα.

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
8: Τι έπαθες?
7: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
8: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
7: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
8: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά. Με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
7: Καλέστε μας τώρα στο 2223 0 24 395.
9: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
10: Μήπως την έχεις αρπάξει καλοκαιριάτικα? Μήπως σε πονάει ο λαιμός σου? Να είναι καλά ο Αλέξανδρος Φλέμινγκ, που γεννήθηκε στις 6 Αυγούστου του 1881 σαν σήμερα και ανακάλυψε την πενικυλίνη που θα σε απαλλάξει από τον πόνο. Έναν αιώνα μετά τη γέννηση του Φλέμινγκ, το 1991 σαν σήμερα, εγγενιάστηκε ο πρώτος δικτυακός τόπος στην ιστορία του διαδικτύου από έναν ερευνητή στο ερευνητικό κέντρο CERN. Ενώ μόλις τον επόμενο χρόνο, το 1992 σαν σήμερα, η Βούλα Πατουλίδου κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης και είπε τη θεϊκή ατάκα για την Ελλάδα που όλοι ξέρουμε. Και από τη Βαρκελώνη πάμε στη ΣΥΠΑ, όπου το 1928 σαν σήμερα γεννήθηκε ο εμπνευστής της pop art Andy Warhol.
9: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Τα νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
11: Ψάχνεις να βρεις τραπέζι στο αγαπημένο σου εστιατόριο για να πας με την παρέα σου, αλλά δεν ξέρεις αν θα βρεις και πότε? Ένας φοιτητής από την Ξάνθη βρήκε τη λύση. Το Relais App. Μια εφαρμογή που θα συνδέει τις επιχειρήσεις με το κοινό σε πραγματικό χρόνο για να μπορεί κάποιος να βρει τραπέζι χωρίς να παίρνει τηλέφωνα κτλ. Η σκέψη είναι πολύ απλή. Η επιχείρηση συνδέεται με την εφαρμογή, ανεβάζει τη διαθεσιμότητά της και εσύ μπαίνεις και βλέπεις τι ώρα και για πόσα άτομα μπορείς να κλείσεις τραπέζι. Και μάλιστα το Relais App θα το πάει ακόμα παραπέρα, δείχνοντας κενές θέσεις σε γυμναστήρια, Ινστιτούτα Αισθητικής, ακόμα και σινεμά. Η ενδιαφέρουσα πλατφόρμα του φοιτητή από την Ξάνθη κάνει τώρα τα πρώτα της βήματα και αναμένεται να ενεργοποιηθεί πλήρως το επόμενο διάστημα. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο.
9: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
12: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Η Ντίνα Κόμστα ως Ντένι Μαρκορά στους δύο ξένους άφησε εποχή με το ρόλο της.
2: Το κοτόπουλο και το ψέμα πρέπει να το καταπίνεις αργά.
1: Τι ωραίο το κοτόπουλο στο φούρνο, το πιο αγαπημένο και εύκολο φαγητό. Συνοδεύεται ιδανικά με πατάτες φούρνου ή ρύζι, προσφέροντας ένα θρεπτικό και νόστιμο γεύμα. Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι το κοτόπουλο για να ψηθεί σωστά θέλει και τον απαραίτητο χρόνο. Ένα κοτόπουλο έως 2 κιλά ψήνεται σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου για περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά. Επίσης να θυμάστε όταν το βγάλετε από το φούρνο, το αφήνετε στον πάγκο της κουζίνας σκεπασμένο για 15 λεπτά το λιγότερο για να χαλαρώσουν οι πρωτεΐνες και να τραβήξουν την υγρασία της επιφάνειας μέσα στο ψαχνό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργείου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργείου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
8: Το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
9: Ένα.
8: Ράδιο Αλιβέρι. Ένα.

κλασική περίπτωση. Ο άνθρωπος μια χαρά άνθρωπος είναι. Πάσχει από βίντεο με επιπλοκών μουντιάλ. Η κυρία όμως είναι ρομαντική. Θέλει γαλάζιους πρίγκιπες, χρυσούς πρίγκιπες και τελικά καταλήγει να πάει στη μαμά της. Ευτυχώς που αυτή μπορεί να πάει στη μαμά της, αλλιά από εμάς.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Λιβέρι. Ένα.

στα ακουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπασών σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω αγώνας ταχύτητας, μου έχεις γίνει και πονάω.

Nudo que estas cuernas de apaso se agitan. Tracaro tis nichtes que gelao. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
7: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
8: Τα φρούτα και τα λαχανικά είναι από τις τροφές με μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό. Καταναλώστε όλες τις ώρες της ημέρας. Θα σας χορτάσουν και θα σας ενυδατώσουν. Μία άλλη πηγή νερού είναι οι σούπες, που δεν είναι τόσο δημοφιλείς το καλοκαίρι, αλλά μήπως να το ξανασκεφτείτε. Μία κρύα σούπα με μπόλικα λαχανικά εποχής για ένα ελαφρύ γεύμα είναι ό,τι πρέπει και για κυρίως πιάτο προσθέτεις ψάρι ή κοτόπουλο. Λαχανικά με περιεκτικότητα σε νερό πάνω από 90% είναι το μαρούλι, το αγγούρι, το κολοκύθι, η ντομάτα και οι πιπεριές. Επίσης τα σμούδι είναι υπέροχα ροφήματα που φτιάχνονται εύκολα και στο σπίτι αν παγώσετε αγαπημένα σας φρούτα και τα αλέσετε μετά στο blender με soda water ή απλώς νερό. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
9: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
10: Τι έπαθες?
9: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
10: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
9: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
10: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
9: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
11: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα βασίλειο πολύ μακριά από εδώ, στην πλαγιά ενός βουνού, ήταν χτισμένο ένα μεγαλόπρεπο παλάτι, περιτριγυρισμένο από ένα μεγάλο δάσος. Το δάσος ήταν γεμάτο ψηλά δέντρα, βελανιδιές, έλατα και πεύκα, οξιές και καστανιές. Είχε καταράκτες με τρεχούμενο νερό, μικρές λίμνες και πολλά ζώα και πουλιά που ζούσαν σε κάθε γωνιά του. Αγριοκούνιλα και ελάφια και λαγί και πολλά πουλιά έκαναν το δάσος γνωστό στην περιοχή για το πλούσιο κυνήγι του. Μια μέρα ο βασιλιάς έστειλε έναν από τους κυνηγούς του να του φέρει κυνήγι, μα ο κυνηγός δεν γύρισε πίσω στο παλάτι. «Ίσως να έπαθε κάποιο ατύχημα», είπε ο βασιλιάς, έτσι έστειλε άλλους δύο κυνηγούς να τον βρουν. Μα ούτε και αυτοί γύρισαν. Την τρίτη μέρα ο βασιλιάς κάλεσε όλους τους κυνηγούς και τους είπε: «Πηγαίνετε να ψάξετε καλά σε όλο το δάσος, σπιθαμί προς σπιθαμί, ώσπου να τους βρείτε. Δεν γίνεται να χάθηκαν, θα ψάξετε σε κάθε βράχο, κάτω από κάθε δέντρο, δεν θα αφήσετε κανένα σημείο». Μα κανένας από αυτούς που πήγανε δεν γύρισε πίσω, ούτε και τα σκυλιά που είχαν μαζί τους. Από τη στιγμή εκείνη και μετά, κανένας δεν τολμούσε να πάει στο δάσος. Και έτσι, σιωπηλό, έρημο και αδιαπέραστο, απλωνόταν γύρω από το παλάτι το δάσος. Και μόνο κανένας αετός ή κανένα γεράκι που περνούσε τυχαία από εκείνα τα μέρη, τάραζε την απόλυτη ησυχία που βασίλευε σε αυτό το συγκεκριμένο δάσος. Αυτό κράτησε πολλά χρόνια, ώσπου μια μέρα ένας ξένος κυνηγός ζήτησε ακρόαση από το βασιλιά. Προσφέρθηκε να πάει να ψάξει μέσα στο επικίνδυνο δάσος. Ο βασιλιάς όμως δεν ήθελε να του δώσει την άδεια. «Είναι πολύ επικίνδυνα», του είπε. «Φοβάμαι πως αν πας στο δάσος θα χαθείς κι εσύ. Χάθηκαν τόσοι και τόσοι. Δεν μπορώ να σου δώσω άδεια για να πας». Ο ξένος κυνηγός απάντησε: «Αφήστε με να δοκιμάσω, βασιλιά μου, σας παρακαλώ. Είμαι βέβαιος πως θα πετύχω. Δεν ξέρω τι θα πει φόβος». Και έτσι, αφού πήρε την άδεια από το βασιλιά, ξεκίνησε μαζί με το σκύλο του και έφτασε στο δάσος. Περπάτησαν αρκετή ώρα και ύστερα από λίγο ο σκύλος σαν να μύρισε κάποιο ζώο και θέλησε να το κυνηγήσει. Μα μόλις έκανε μερικά βήματα, βρέθηκε μπροστά σε μια μικρή βαθιά λίμνη. Την ίδια στιγμή ένα χέρι πρόβαλε από το νερό, άρπαξε το σκύλο και τον έσυρε μέσα βαθιά στη λίμνη. Όταν ο ξένος κυνηγός το είδε αυτό, έτρεξε και γύρισε γρήγορα πίσω στο παλάτι να ενημερώσει το βασιλιά για το τι είχε γίνει. Του ζήτησε να του δώσει πολλούς ανθρώπους με μεγάλα δοχεία για να μπορέσουν να αδειάσουν τη μικρή λίμνη. Άδειαζαν και τελειωμό δεν είχε. Και όταν έδωσε ο Θεός και άδειασαν όλο το νερό και έφτασαν στο βυθό, βρήκαν εκεί ένα μικρό σπιτάκι και μέσα στο σπιτάκι όλους τους χαμένους κυνηγούς και όλα τα σκυλιά τους. Τους είχε αρπάξει ο άνθρωπος της λίμνης, ο σιδερένιος Χάνς. Άγρια ήταν τα μάτια του και το δέρμα του σκούρο, όπως το σκουριασμένο σίδερο, και τα μακριά του μαλλιά έφταναν ως τα πόδια του. Ελευθέρωσαν τους κυνηγούς, έπιασαν έπειτα το Χάνς, τον έδεσαν με χοντρά σκοινιά και τον έφεραν στο παλάτι. Όλοι αναστατώθηκαν όταν τον είδαν. Ο βασιλιάς έδωσε διαταγή να ετοιμάσουν ένα μεγάλο σιδερένιο κλουβί και να το στερεώσουν καλά στην αυλή. Εκεί έκλεισε μέσα το Χάνς και απαγόρεψε σε όλους τους υπηκόους να πλησιάζουν το κλουβί ή να δοκιμάσουν να ρίξουν την πόρτα του. Έδωσε το κλειδί μόνο στη βασίλισσά του και εκείνη το φύλαξε καλά χωρίς να το δώσει σε κανέναν χωρίς τη διαταγή του. Έπειτα όλοι μπορούσαν να πηγαίνουν στο δάσος χωρίς φόβο πια, να κυνηγούν και να κάνουν βόλτες. Ο βασιλιάς είχε ένα μικρό γιο. Μια μέρα λοιπόν το αγόρι έπαιζε με την μπάλα του στην αυλή του παλατιού. Του ξέφυγε η μπάλα και κύλησε μέσα στο κλουβί που ήταν φυλακισμένος ο σιδερένιος Χάνς. Το βασιλόπουλο έτρεξε κοντά και του είπε: «Μπορείς σε παρακαλώ να μου δώσεις την μπάλα μου?» «Όχι, δεν θα στη δώσω, εκτός και αν μου ανοίξεις την πόρτα», του απάντησε ο Χάνς. «Δεν μπορώ να το κάνω αυτό», του είπε. «Ο πατέρας μου το έχει απαγορεύσει». Έτσι το παιδί έφυγε χωρίς την μπάλα του. Την άλλη μέρα όμως ξαναγύρισε και ζήτησε ευγενικά από τον Χάνς να του δώσει την μπάλα του. «Άνοιξέ μου την πόρτα. Μόνο τότε θα σου δώσω την μπάλα», του απάντησε αυτός. Το παιδί πλησίασε λίγο το κλουβί και του είπε: «Ακόμα και να ήθελα, δεν θα μπορούσα να ανοίξω την πόρτα γιατί δεν έχω το κλειδί».
Το κλειδί το έχει η Βασίλισσα. Είναι κάτω από το μαξιλάρι της. Πήγαινε να το πάρεις και έλα να μου ανοίξεις», του απάντησε ο σιδερένιος άντρας. Το αγόρι, που ανυπομονούσε να πάρει την μπάλα του πίσω, πήγε και πήρε το κλειδί. Η πόρτα όμως δεν άνοιγε εύκολα και πληγώθηκαν τα δάχτυλά του μέχρι να την ανοίξει. Μόλις άνοιξε την πόρτα, ο Χάνης βγήκε έξω. Έδωσε στο αγοράκι την μπάλα και ξεκίνησε να φύγει. Το Βασιλόπουλο όμως τρόμαξε και άρχισε να κλαίει. «Σε παρακαλώ», του είπε, «μη φύγεις, θα με τιμωρήσει ο πατέρας μου». Ο Χάνς κοίταξε το παιδί, το έπιασε με τα δυο μεγάλα του χέρια, το σήκωσε, το έβαλε στους ώμους του και έτρεξε προς το δάσος. Όταν ο βασιλιάς γύρισε στο παλάτι και είδε άδειο το κλουβί, ρώτησε τη Βασίλισσα τι έγινε. Εκείνη δεν ήξερε τίποτα. Πήγε και κοίταξε, αλλά δεν βρήκε το κλειδί πουθενά. Το κλειδί είχε εξαφανιστεί. Φώναξαν το μικρό Βασιλόπουλο, μα δεν πήραν απάντηση. Ο βασιλιάς έστειλε ανθρώπους να ψάξουν να βρουν το παιδί του, αλλά είχε χαθεί και το παιδί. Έκλαιγε και χτυπιόταν η Βασίλισσα. Απαρηγόρητος ήταν ο βασιλιάς για το μοναχο γιο του. Όταν ο σιδερένιος Χάνς παρέα με το παιδί προχώρησε βαθιά μέσα στο σκοτεινό δάσος, έφτασε μπροστά σε μια πηγή. Εκεί κατέβασε το Βασιλόπουλο από τον ώμο και του είπε, «Μη φοβάσαι, θα σε κρατήσω κοντά μου, γιατί με βοήθησες και με ελευθέρωσες. Αν κάνεις ό,τι σου πω, εγώ θα είμαι πολύ καλός μαζί σου. Έχω πολλούς θησαυρούς και χρυσάφι αμέτρητο, περισσότερο από κάθε άλλον στον κόσμο». Αφού τα είπε αυτά, έκοψε χόρτα, έφτιαξε ένα μικρό κρεβάτι για να βάλει το παιδί να ξαπλώσει. Την άλλη μέρα το πρωί, ο Χάνς του είπε, «Βλέπεις αυτή τη χρυσοπηγή? Το νερό της είναι καθάριο σαν κρίσταλο. Αν καθίσεις εδώ και προσέχεις να μην πέσει τίποτα μέσα για να μην θολώσει το νερό, τότε εγώ θα σε βοηθήσω και θα σου δώσω πολλά χρήματα. Εγώ, να ξέρεις, θα έρχομαι κάθε βράδυ για να βλέπω αν κάνεις αυτό που σου είπα». Το αγόρι κάθισε εκεί στην άκρη της πηγής και πρόσεχε. Πού και πού έβλεπε κανένα χρυσό ψαρό να πετάγεται από τη λίμνη ή κανένα χρυσό φίδι να τεινάζεται μέσα στο νερό. Ήτανε πολύ προσεκτικός και έτσι τίποτα δεν έπεσε μέσα στο νερό. Αλλά για κακή του τύχη, φύσηξε ο αέρας, πήρε μία τρίχα από τα μαλλιά του και τσουκ, η τρίχα έπεσε μέσα στην πηγή. Χωρίς να χάσει καιρό, την έβγαλε γρήγορα-γρήγορα, μα η τρίχα είχε γίνει κιόλας χρυσή. Όταν ο σιδερένιος Χάνς ήρθε το βράδυ, ήξερε πολύ καλά τι είχε γίνει. «Άφησες να πέσει στο νερό μια τρίχα από το κεφάλι σου?» τον ρώτησε. «Θα στο συγχωρήσω αυτή τη φορά, μα αν γίνει την επόμενη, να ξέρεις ότι θα πρέπει να φύγεις. Δεν μπορώ να σε κρατήσω και να μείνεις πάλι μαζί μου». Την άλλη μέρα το αγόρι κάθισε κοντά στην πηγή. Έτσι πέρασαν κάποιες μέρες. Ένα πρωί όμως, καθώς περίμενε να περάσει η ώρα, έβλεπε το πρόσωπό του που καθρεφτιζόταν μέσα στο νερό της πηγής. Κάποια στιγμή έσκυψε, γιατί ήθελε να κοιτάξει τα μάτια του στον καθρέφτη του νερού, και χωρίς να το θέλει, τα μακριά του μαλλιά γλίστρησαν και έπεσαν στο νερό. Ευθύς πετάχθηκε όρθιος, μα ήταν πια πολύ αργά. Τα μαλλιά του είχαν γίνει ολόχρυσα και άστραφταν σαν τον ήλιο. Μπορείτε να φανταστείτε το τρόμο του καημένου του παιδιού. Έβγαλε το μαντίλι του και το έδεσε γύρω από το κεφάλι του για να μην δει τα χρυσά του μαλλιά ο σιδερένιος Χάνς. Εκείνος όμως, που ήξερε τα πάντα, ήξερε και αυτό που είχε γίνει. «Βγάλε το μαντίλι από το κεφάλι σου», του είπε όταν τον επισκέφτηκε το βράδυ. Και τότε ξεχύθηκαν τα χρυσά του μαλλιά. «Άδικα το αγόρι του ζητούσε να το συγχωρέσει. Απέτυχες τη δοκιμασία μου», του είπε, «και δεν μπορείς πια να μείνεις εδώ. Σου το είχα πει, σε είχα προειδοποιήσει. Τώρα πρέπει να φύγεις μακριά μου και να μάθεις κι εσύ να ζεις και να καταλάβεις τι σημαίνει φτώχεια. Πρέπει να φύγεις μακριά μου και εκεί θα μάθεις κι εσύ τι σημαίνει φτώχεια. Μα επειδή έχεις καλή καρδιά και με βοήθησες και σε συμπαθώ πραγματικά, θα σου υποσχεθώ αυτό. Αν βρεθείς σε μεγάλη ανάγκη, πήγαινε στο δάσος και φώναξε τρεις φορές, «Σιδερένιε Χάνς!» και τότε εγώ θα έρθω γρήγορα-γρήγορα και θα σε βοηθήσω σε ό,τι θέλεις. Η δύναμή μου είναι μεγάλη, μεγαλύτερη από όσοι φαντάζεσαι.
θα μπορούσα να ξέρεις να είχα σπάσει το κλουβί και να είχα φύγει. Μα για να λυθούν τα μάγια που μου έχουν κάνει, έπρεπε ένα αθώο καλό καρδοπαιδί όπως εσύ να με ελευθερώσει. Έτσι το καημένο το αγόρι, μην μπορώντας να κάνει κάτι άλλο, έφυγε. Και μετά από κάμποσο καιρό, αφού πέρασε βουνά και λαγκάδια, έφτασε σε μια μεγάλη πολιτεία. Εκεί προσπάθησε να βρει κάποια δουλειά, μα δεν τα κατάφερε. Δεν είχε μάθει άλλωστε ποτέ του καμία τέχνη, βασιλόπουλο βλέπετε. Τέλος, πήγε στο παλάτι και ρώτησε αν ήθελαν να τον πάρουν για να βοηθάει σε κάτι. Ο αυλάρχης του βασιλιά εκείνου δεν ήξερε σε τι μπορούσε να τον χρησιμοποιήσει, μα του άρεσε πολύ η εμφάνισή του, έτσι τον έστειλε στο μάγειρα. Ο μάγειρας του είπε να φέρνει ξύλα, να κουβαλάει νερό, να σκουπίζει την κουζίνα και τις τάχτες στο τζάκι, να κάνει τέλος πάντων κάποιες δουλειές για να μπορέσει να ζήσει. Μια μέρα όμως έτυχε να μην είναι στην κουζίνα κανένας άλλος. Ο μάγειρας ήταν μόνος του. Είπε λοιπόν στο νεαρό να πάει το φαγητό στο βασιλικό τραπέζι. Επειδή όμως το αγόρι δεν ήθελε να φαίνονται τα χρυσά του μαλλιά, μπήκε στην τραπεζαρία και δεν έβγαλε το σκούφο που φορούσε στο κεφάλι του. Τέτοιο πράγμα δεν είχε ξαναγίνει ποτέ μπροστά στο βασιλιά. Θύμωσε πολύ αυτός και του είπε «Όταν παρουσιάζεσαι στο βασιλιά, πρέπει να βγάζεις το καπέλο σου». «Αλίμονο κύριε», του απάντησε το αγόρι, «δεν μπορώ να το βγάλω, συγγνώμη, έχω μια άσχημη πληγή στο κεφάλι μου». Τότε ο βασιλιάς θύμωσε περισσότερο, κάλεσε το μάγειρα και τον εμάλωσε και του είπε «Γιατί κρατάς ένα παιδί με μια πληγή στο κεφάλι στην κουζίνα, να το διώξεις αμέσως». Ο μάγειρας όμως το λυπήθηκε το καημένο το παιδί και παρακάλεσε τον κυπουρό να τον πάρει στη δουλειά του. Τώρα το αγόρι ήταν υποχρεωμένο να σκάβει, να σκαλίζει και να ποτίζει από το πρωί ως το βράδυ. Μια μέρα το καλοκαίρι, στον κήπο που δούλευε είχε πάρα πολύ ζέστη. Έτσι το αγόρι έβγαλε το σκούφο του για να πάρει λίγο αέρα το κεφάλι του. Μόλις όμως ο ήλιος έπεσε στα χρυσά του μαλλιά, ακτινοβόλησε και η λάμψη τους έφτασε ως το παράθυρο της βασιλοπούλας και πέρασε μέσα στο δωμάτιό της. Εκείνη πετάχτηκε όρθια για να δει τι ήταν αυτό που έλαμπε τόσο πολύ. Κοίταξε κάτω στον κήπο και είδε το αγόρι με τα ολόχρυσα μαλλιά. Τότε του φώναξε «Νεαρέ, φέρε μου σε παρακαλώ λίγα λουλούδια». Το αγόρι φόρεσε βιαστικά το σκούφο του, μάζεψε τα αγριολούλουδα και τα έκανε μία όμορφη ανθοδέσμη. Την ώρα που πήγαινε τα λουλούδια στη βασιλοπούλα, τον συνάντησε ο κυπουρός. Όταν είδε την ανθοδέσμη του είπε «Παλάβωσες, αυτά τα λουλούδια θα πας στη βασιλοπούλα. Πήγαινε αμέσως να κόψεις τα καλύτερα και τα πιο σπάνια τριαντάφυλλα». «Αχ όχι», είπε το αγόρι, «τα αγριολούλουδα έχουν πολύ

όμορφα τα χρυσά του μαλλιά και του παρήγγειλε κάθε μέρα να της πηγαίνει ένα μπουκέτο λουλούδια. Έτσι και έγινε. Το αγόρι ετοίμαζε κάθε πρωί την Ανθοδέσμη και την πήγαινε στη Βασιλοπούλα και αυτή καμάρωνε τα χρυσά του μαλλιά. Δεν πέρασε πολύς καιρός και κηρύχτηκε πόλεμος. Ο βασιλιάς μάζεψε όλο το στρατό του. Δεν ήταν όμως βέβαιος ότι θα μπορούσε να νικήσει τον εχθρό, γιατί ο εχθρός ήταν πιο δυνατός και ο στρατός του ήταν πιο ισχυρός. Το νεαρό αγόρι πήγε στον Κυμπουρό και του είπε: «Θέλω κι εγώ να πολεμήσω. Πες μου, σε παρακαλώ, πες μου, δώσε μου ένα άλογο, θέλω κι εγώ να φύγω, να πάω στον πόλεμο». Ο Κυμπουρός γέλασε και του είπε: «Μα είσαι μικρός για τον πόλεμο». Όμως ο νεαρός επέμενε και τον παρακαλούσε. Τότε ο Κυμπουρός του είπε: «Όταν φύγουν όλοι, πήγαινε στο στάβλο και αν βρεις κανένα άλογο, καβάλισέ το και πήγαινε και εσύ, ακολούθησέ τους». Όταν έφυγαν λοιπόν οι στρατιώτες, το αγόρι πήγε στο στάβλο και βρήκε εκεί ένα άλογο. Ήταν όμως κουτσό και παραπατούσε, ωστόσο το καβαλίκεψε και τράβηξε για το δάσος. Όταν έφτασε στο δάσος, φώναξε 3 φορές δυνατά: «Σιδερένιε Χάνς!» Φώναξε όσο πιο δυνατά μπορούσε και αντιλάλησαν οι πλαγιές και οι βράχοι. Ο Χάνς παρουσιάστηκε αμέσως μπροστά του. «Τι θέλεις, γιατί με φώναξες?» του είπε. «Θέλω ένα γερό άλογο να πάω στον πόλεμο. Να βοηθήσω κι εγώ τον πατέρα της Βασιλοπούλας που πολεμάει για την πατρίδα. Θα σου δώσω ένα άλογο και θα σου δώσω και ακόμα κάτι περισσότερο», του απάντησε ο Χάνς. Σε λίγο παρουσιάστηκε ένας υποκόμος με ένα υπέροχο πολεμικό άλογο. Τα ρουθούνια του ανοιγόκλυναν ανυπόμονα και από πίσω ακολουθούσε ένας ολόκληρος στρατός από υπείς. Ήταν όλοι πάνοπλοι και τα ξύφη τους άστραφταν στον ήλιο. Το αγόρι έδωσε το κουτσό άλογο στον υποκόμο, ανέβηκε με ένα σάλτο πάνω στο ωραίο άλογο και μπήκε επικεφαλής των πολεμιστών. Όταν έφτασαν στο πεδίο της μάχης, είχαν κιόλας σκοτωθεί πάρα πολλοί από τους στρατιώτες του βασιλιά και οι υπόλοιποι ήταν έτοιμοι να υποχωρήσουν. Το αγόρι με το σιδερένιο στρατό του ρίχτηκε στη μάχη και άρχισε να χτυπάει τους εχθρούς σαν καταιγίδα. Τίποτα στο πέρασμά του δεν έμεινε όρθιο. Μετά από τη μάχη όμως, αντί ο νεαρός να πάει να συναντήσει το βασιλιά έπειτα από το θρίαμβό του, πήγε τους πολεμιστές στο δάσος και φώναξε πάλι το σιδερένιο Χάνς. «Τι θέλεις πάλι και με φωνάζεις?» του απάντησε αυτός. «Πάρε πίσω το άλογο και τους στρατιώτες σου και δώσε μου το δικό μου κουτσό άλογο», του είπε. «Αυτό που ζήτησες θα γίνει αμέσως». Έτσι ο νεαρός πήρε το κουτσό του άλογο και γύρισε πάλι στο παλάτι. Μετά από λίγο έφτασε ο βασιλιάς με τους στρατιώτες του νικητής. Η κόρη του έτρεξε να τον προϋπαντήσει και να τον συγχαρεί για την νίκη. «Ξέρεις κάτι, κόρη μου», είπε ο βασιλιάς, «δεν νίκησα εγώ, αλλά ένας άγνωστος νεαρός υπότης ήρθε με το στρατό του και με βοήθησε». Η κόρη του τον ρώτησε ποιος ήταν αυτός ο παράξενος υπότης. «Ούτε κι εγώ δεν ξέρω, δεν τον ξαναείδα. Έπειτα από τη μάχη έφυγε και ούτε να με χαιρετήσει δεν ήρθε», της απάντησε ο πατέρας της. Η βασιλοπούλα πήγε και ρώτησε τον Κυπουρό πού ήταν το νεαρό αγόρι τόσες μέρες και δεν της είχε πάει λουλούδια. Ο Κυπουρός γέλασε και της είπε: «Πήγε και αυτός να πολεμήσει με το κουτσό του άλογο και σήμερα γύρισε πίσω». Όλοι γελούσαν όταν τον είδαν και του έλεγαν: «Να ο λεβέντης μας με το κουτσό άλογο», και τον ρωτούσαν: «Σε ποιο φράχτη κρύφτηκες?», γιατί όλοι όσοι πολεμούσαν δεν τον είδαν στη μάχη. Εκείνος όμως απαντούσε: «Πολέμησα καλύτερα από τον καθένα. Χωρίς εμένα δεν ξέρω ποιος θα ήταν ο νικητής». Ο βασιλιάς όμως επέμενε και τον έτρωγε το μαράζι να μάθει ποιος ήταν αυτός ο άγνωστος υπότης που τον εβοήθησε. Κάλεσε λοιπόν την κόρη του και της είπε: «Θα κάνω μια μεγάλη γιορτή. 3 μέρες θα κρατήσει. Θα έρθουν όλοι οι υπότες. Εσύ λοιπόν θα ρίξεις ανάμεσά τους ένα χρυσό μήλο και θα προσπαθήσει κάποιος να το πιάσει. Ίσως, αν το ακούσει αυτό ο άγνωστος υπότης, έρθει στη γιορτή για να μάθουμε ποιος είναι». Όταν κυκλοφόρησε η είδηση για τη γιορτή, το αγόρι πήγε στο δάσος και φώναξε το σιδερένιο Χάνς. «Τι θέλεις?» τον ρώτησε αυτός. «Θέλω να πιάσω εγώ το μήλο που θα ρίξει η βασιλοπούλα». «Αυτό θα γίνει», του απάντησε ο Χάνς. «Θα σου δώσω μια κόκκινη πανοπλία και ένα πολύ όμορφο άλογο». Όταν έφτασε η

μέρα, το αγόρι φόρεσε την πανοπλία, καβάλισε το περήφανο άλογο και πήγε στο παλάτι, όπου πήρε θέση ανάμεσα στους άλλους υπότες. Κανένας δεν τον αναγνώρισε. Η βασιλοπούλα προχώρησε λίγο και έριξε το μήλο ανάμεσα στους υπότες. Το αγόρι έπιασε αμέσως το μήλο και έφυγε. Κανένας δεν πρόφτασε να τον δει. Τη δεύτερη μέρα, ο Χάνς έδωσε στο αγόρι μία κάτασπρη πανοπλία και ένα υπέροχο άσπρο άλογο. Και πάλι ήταν ο μόνος που έπιασε το μήλο, αλλά και αυτή τη φορά όμως πήρε το μήλο και έφυγε. «Αυτό δεν μπορεί να γίνεται», είπε ο βασιλιάς θυμωμένα. «Πρέπει να παρουσιαστεί αμέσως και να μου πει επιτέλους ποιος είναι». Την τρίτη και τελευταία μέρα της γιορτής, το αγόρι πήρε από τον Χάνς μία κατάμαυρη πανοπλία και ένα κατάμαυρο άλογο. Και πάλι έπιασε το μήλο πρώτος και πάλι κάλπασε χωρίς να μπορούν να δούνε ποιος είναι. Αλλά οι άνθρωποι του βασιλιά τον ακολούθησαν και παραλίγο να τον πιάσουν. Ένας μάλιστα τον πλήγωσε στο πόδι. Το βασιλόπουλο όμως κατάφερε να ξεφύγει. Το άλογο του κάλπαζε σαν τον άνεμο. Στο τρελό αυτό τρέξιμο το κράνος του έπεσε από το κεφάλι του και είδαν όλοι τα ολόχρυσα μαλλιά του. Γύρισαν πίσω στο βασιλιά και είπαν ακριβώς τι είχαν δει. Την άλλη μέρα η βασιλοπούλα ξαναρώτησε τον κυπουρό για τον βοηθό του. «Δουλεύει στον κήπο», της είπε αυτός. «Είναι πολύ παράξενος, αλήθεια, ο νέος. Έλειπε τρεις μέρες, τότε που είχαμε τη γιορτή, και γύρισε χθες το βράδυ. Μάλιστα έδειξε και στα παιδιά μου τρία χρυσά μήλα που δεν ξέρω που τα βρήκε», της απάντησε ο κυπουρός. Άμα άκουσε η βασιλοπούλα αυτά τα λόγια, έτρεξε κατευθείαν και ενημέρωσε τον πατέρα της. Ο βασιλιάς έδωσε διαταγή στον κυπουρό να παρουσιαστεί μπροστά του μαζί με τον βοηθό του. Όταν το αγόρι παρουσιάστηκε, φορούσε πάλι το σκούφο του, μα η βασιλοπούλα τον πλησίασε και με μία αστραπιαία κίνηση τράβηξε το σκούφο από το κεφάλι του. Τότε τα χρυσά του μαλλιά ξεχύθηκαν στους ώμους και ήταν τόσο όμορφα που όλοι έμεναν με το στόμα ανοιχτό. «Ώστε εσύ είσαι ο υπότης που ερχόταν στη γιορτή κάθε φορά με διαφορετική φορεσιά, ε?» του είπε ο βασιλιάς. «Και εσύ έπιασες και τα τρία μήλα». «Μάλιστα, βασιλιά μου», απάντησε το βασιλόπουλο. «Και να τα μήλα τα έχω φέρει». Τα έβγαλε από την τσέπη του και τα έδειξε στο βασιλιά. «Και για να μην έχετε καμία αμφιβολία, κοιτάξτε, να εδώ η πληγή που μου έκαναν στο πόδι στρατιώτες σας. Αλλά κι εγώ ήμουνα ο υπότης που σας βοήθησε στον πόλεμο». Ο βασιλιάς και η βασίλισσα δεν πίστευαν στα αυτιά τους. «Πες μας», είπε ο βασιλιάς, «ποιος είναι ο πατέρας σου, ποιος είσαι, από πού μας ήρθες». «Ο πατέρας μου είναι ένας πανίσχυρος βασιλιάς στην πέρα άκρη του νότου και έχω στη διάθεσή μου όσο χρυσάφι θέλετε». Ο βασιλιάς χάρηκε πάρα πολύ και του είπε: «Μεγάλη ευγνωμοσύνη σου χρωστάμε που μας βοήθησες και νικήσαμε στον πόλεμο. Πες μου τώρα, τι δώρο θέλεις από μένα, τι θα σε ευχαριστούσε». «Το μόνο που θέλω», απάντησε σεμνά το παιδί, «είναι να μου δώσεις την κόρη σου για γυναίκα μου». Η βασιλοπούλα ήταν γεμάτη χαρά, πλησίασε το αγόρι και του έδωσε ένα φιλί. Ο πατέρας και η μητέρα του ήρθαν και αυτοί στο γάμο και ήταν γεμάτη χαρά και ευγνωμοσύνη, γιατί από καιρό είχαν χάσει κάθε ελπίδα πως θα ξανάβλεπαν το αγαπημένο τους παιδί. Έτσι λοιπόν, μετά το γάμο, στήθηκε ένα μεγάλο τραπέζι και μία λαμπρή γιορτή. Όλοι κάθονταν στο τραπέζι όταν ξαφνικά η μουσική σταμάτησε. Οι πόρτες άνοιξαν διάπλατα και ένας όμορφος νέος με βασιλική στολή μπήκε μέσα. Πλησίασε το βασιλόπουλο, τον αγκάλιασε και του είπε: «Είμαι ο σιδερένιος Χάνς. Κάποια κακιά μάγισσα με είχε καταδικάσει, μα εσύ έλυσες τα μάγια, εσύ με ελευθέρωσες. Τώρα όλη η θησαυρή είναι δική σου, σου τους χαρίζω». Ο σιδερένιος Χάνς έμεινε ως το τέλος της ωραίας γιορτής. Και από τότε έζησαν αυτοί καλά και εμείς

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Ευχαριστούμε.
1: Μερικές φορές τις νύχτες περνάς σε κλειστά κλαμπ της συμφοράς. Νιώθεις πως είσαι ανασφαλής, σε κάθε κατάχρηση επιρρεπείς. Σπρώχνεις ανθρώπους για να περάσεις και διώχνεις τις σκέψεις για να μην κλάψεις. Αλήθεια πως είναι μια καρδιά από γυαλί και κάποιος που χάνεται από στιγμή σε στιγμή. Είμασταν ίδιοι κι όμως έχεις αλλάξει, δεν είναι βαρετό. Μα τώρα πια δεν πειράζει, μιας και κάθε αγάπη σβήνει σαν φλόγα. Και σε κρατάς ένα κερί μέσα στην πόρα, ένα τιμόνι που στρίβει δεξιά και αριστερά. Στο ταυρό της Λένορμαν, ένα κακό φημό σινεμά.

0: Ευχαριστούμε.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό,
2: σκληρή καταγγελία
1: και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
8: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
9: Ένα.
8: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Λιβέρι. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη.

0: μείνει στην ιστορία.
1: Στους ανθρώπους.
0: Δεν θα γνωρίζουν τα κρυκρύπτω.
1: Οι γιαγιές δεν θα επέλθουν ποτέ σωστά.
0: Και έχει φωνή. Πως πάει η αγκούδα της προσπέτει. Σας έσυξε.